και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δύση και η Ανατολή, χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου πάει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δεν θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online. Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το σταφύλι τώρα κάνει δυναμική εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και κανείς δεν μπορεί να το αντισταθεί. Να ξέρετε ότι στο σταφύλι συναντούμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για τη διάθεση και τη ζωντάνια. Και ποιος δεν θέλει να έχει έξτρα δόση ζωντάνια στο καλοκαίρι?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Το θρυλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. αξίζει.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Αθηνά, ακούω καλά ή είναι ιδέα μου, παιδί μου?
19: Ακούς καλά, είναι τα άλογα που χλιμητρίζουνε. Φέρνουνε μέσα στο στούντιο του ρυθμού 949.
18: Από την Κρήτη, την Κέρκυρα και την Ιόνη, πώς?
19: Ναι.

0: τα αυτιά μου, γιατί τώρα τρίζουν τα αυτιά μου.
1: Γιατί τρίζουν, δεν είναι παραφωνή. Είμαστε έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, φωνάζουμε στο μικρόφωνο και τρίζουν τα αυτιά μου.
1: Άσε μας λίγο. Αγαπώ Θέμη Αδαμαντίδη στα παλιά του. Στο η νύχτα μυρίζει για σεμί. Αγαπώ, αγαπώ.
0: Εσείς τα αυτοκίνητα, να μας συγχωρείτε λίγα, γιατί έχουμε πρωινά κέφια και γλεντάμε. Τραγουδίστε μαζί σας.
2: Δεν είπες τίποτα άλλο.
3: Το ξέρεις ότι θα τρελαίνονται τώρα που μας ακούνε εκεί στο Κυφισό.
0: Εννοείται, γιατί δεν θέλω να ακούσω τον Αδαμαντίδη, θέλω να σε ένα γλεντά.
3: Ναι, φίλε, γιατί μαζί με τους ακροατές μας. Ναι, ρε, μερακλώνουμε όλοι μαζί. Γιατί άσχημα. Δηλαδή στα μπουζούκια όταν πάτε και τραγουδάτε όλοι μαζί.
0: Τραγουδάω εγώ, όχι να ακούω τον άλλο να τραγουδάει.
3: Δεν σ' αρέσουν οι φωνές μας, τι έπαθες τώρα.
1: Ο κεράκι μου.
3: Λοιπόν, μπήκε η Μπέτη Μαγκύρα και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
3: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα που θα έρθει.
2: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα, έχουμε το όλα στη φόρα που έχεις να κάνεις αποκαλύψεις.
3: Παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Τι γίνεται.
3: Πολλά θέματα στο όλα στη φόρα.
2: Σκάνε πολλά.
3: Σκάνε πολλά και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
2: Δεν ψήφισε τα χεράκια σου που έχουμε ψωμάκι.
3: Για πόσο θα έχουμε δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Αυτό στην τηλεόραση λιγοστεύουμε.
3: Λιγοστεύουν οι δουλειές.
0: Γιατί στα ραδιόφωνα.
3: Αυτό άστο τώρα.
0: Άστα ραδιόφωνα στην άκρη.
3: Άστα.
0: Τίποτα.
2: Μην τα πιάσουμε τον πυλό. Τον πυλό θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε κεραμικά να τα πουλάμε στα νησιά.
0: Τον πυλό να πιάσουμε ή τις καρέκλες να τις κρατάμε εδώ πέρα έτσι. Να δεθούμε πάνω στις καρέκλες και να λέμε.
3: Τι είμαστε κανένα.
0: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Κανένας δεν μπορεί να σου φάει τη θέση.
3: Εσένα.
2: Γιατί είσαι μοναδικός.
3: Εσένα, αχ, γόρι
0: δεν
3: μου.
0: Μπορώ.
3: Εσένα, γόρι μου. Καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός είσαι. Αν σε φάει κάποιος, αυτός που θα σε χάσει,
2: ναι,
3: θα κλαίει με μαυροδάκι.
0: Μη πω όμως στον αέρα τώρα εγώ, ότι πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Βέβαια, τι.
3: Τώρα,
0: γι' αυτό. Δεν αλλάζω καθόλου κουβέντα, άμα μου τα λες. Εσύ τα ξεκινάς, δεν τα ξεκινάω.
3: Τα θέλεις και τα άκουσες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, λοιπόν.
3: Για σένα μιλάμε.
2: Πώς φτάσαμε σε μένα, δεν ξέρω.
3: Συγγνώμη, έναν υπεύθυνο που θέλω να μιλήσω, μπορώ.

0: Εμείς σε αγαπάμε γιατί είσαι εσύ, α, Αθηνά Αφαλίδου. Και το όλα στη φόρα δηλαδή να μην είχες, πάλι θα σε αγαπούσαμε.
1: Αλλά τώρα που το έχω,
0: είναι λίγο παραπάνω. Θέλω να τα ξέρω
2: όλα. Όλα στη φόρα.
1: Στη φορά κάθε μέρα τέτοια ώρα βγαίνουν εδώ στο Πάμε Πρωινό και έχω να σας πω πως η Ιωάννα Τούνη απάντησε. Εχθές δεν λέγαμε για το Βασάλο που είπε το θεωρώ παθάτικ το να πας να πληρώσεις για να εμφανιστείς τις κάνεις και να φωτογραφηθείς στο κόκκινο χαλί.
3: Ο Βασάλος τα έλεγε.
1: Ναι, δεν τα έλεγε μόνο ο Βασάλος, τα λέγανε κι άλλοι. Έκανε λοιπόν η κοπέλα ένα βίντεο στο TikTok και λέει να σκάσετε από τη ζήλια και τον καημό αγάπες μου. Δεν πλήρωσα. Πήρα το φόρεμα μια μέρα που είχε πάει η φίλη μου η Στέλλα να ράψει τον ηφικό και λέω πού θα το βάλω, πού θα το βάλω. Μια μέρα θα πάω στις Κάνες. Και το άκουσε ένας φίλος μου και λέει καλέ.
0: Όχι, της είπε η Στέλλα, πάρεσε το φόρμα και θα βρεθεί το occasion, ναι, η περίσταση για να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Και θα πάω όμως λοιπόν, βρέθηκε αυτή στις
1: Κάνες. Ξέρεις, λέει, μπορεί να πάω στις Κάνες. Και το ακούει ένας φίλος της και λέει καλέ, έχω φίλο έναν παραγωγό που είναι εκεί πέρα στις Κάνες. Και της έδωσε την πρόσκληση.
3: Μισό λεπτό, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
3: Φόρεσε ένα φόρεμα τέτοιου είδους τυχαία.
1: Όχι,
0: το αγόρασε
1: πονηφικάδικο.
3: Αγόρασε λοιπόν.
0: Άκου, το αγόρασε πονηφικάδικο. Ναι. Όταν πήγε η Στέλλα να βρει τον νηφικό τη. Αυτό ήταν ένα νηφικό, ναι, αλλά ήταν μπλε.
1: Μπλε.
3: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη άρεσε τη άλλη, ναι, το έβαλε.
3: Τυχαία, ένιωσε, λοιπόν το αγόρασε, τη άρεσε.
0: Τι τη άρεσε.
3: Τυχαία βρέθηκε ένα φίλο εκεί.
0: Το συζητάγανε.
3: Που είχε τυχαία ένα γνωστό παραγωγό.
0: Ο κολλητό τη.
1: Ο κολλητό. Αυτό σου λέω, δεν είναι τυχαία. Βγήκανε για φαΐ και τη λέει: έχω παιδί μου. Εγώ φίλο παραγωγό.
0: Ήρθε η περίσταση και είπε: ρε παιδί μου, και πού θα το βάλω αυτό. Ναι, ναι, και λέει: αυτή θα βρεθεί.
3: Θα βρεθεί.
0: Λέει: πρέπει να πάω στι Κάνε για να το βάλω. Και λέει: αυτή πώ θα πάω στι Κάνε. Και λέει: αυτό τότε έχω το φίλο τον παραγωγό.
1: Και έσκασε.
3: Μπράβο,
1: λοιπόν, εμεί ένα φίλο παραγωγό δεν έχουμε.
3: Δεν έχουμε.
1: Ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό κλείνει το βίντεο και λέει:
0: μου κάνει εντύπωση που αναρωτιέστε. Εδώ πρωθυπουργό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα με PR. Και έτσι θέλετε να μου πείτε τώρα αυτό.
1: Πάντω δεν πήγε, λέει, με κάποιο χορηγό. Πήγε έτσι. Το θέμα είναι όμως πώς έκλεισε το βίντεο, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Είπε:
1: μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν πλήρωσα. Τώρα σκάστε από ζήλια και από καημό. Δηλαδή, το λες αυτό, τι το θέλεις αυτό και το κλείνεις έτσι το βίντεο.
3: Άστραψε και βρόντιξε.
0: Να σου πω κάτι, τόσο που ακούει, εσύ άμα ακούγες τόσο δεν θα.
1: Όχι, θα έλεγα: μπορεί να έχω λεφτά. Τι να το πω, τι, αφού.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: την κράζουν ότι επιδεικνύει τα λεφτά τη.
1: Αυτό σου λέει, γιατί να
0: και
1: το πει.
0: Και σου λέει,
1: όμως,
0: εγώ για να πάω εκεί δεν ξόδεψα ούτε ένα ευρώ. Μόνο το εισιτήριο πλήρωσα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πηγαινέλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ούτε δεν ξόδεψα τίποτα. Δεν πλήρωσα το εισιτήριο. Πού να σου πω και κάτι.
1: Βάλε μια τελεία.
0: Που και να το πλήρωνε όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί λυσάνε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
3: Μαζί σου 100%.
1: Ναι.
3: Γιατί να πει αυτό το σχόλιο, ρε παιδί.
1: Αυτό είναι
3: θα
1: το
3: μου
1: θέμα
3: πεις,
1: τώρα.
3: Επειδή αυτό η δουλειά
1: γιατί
3: της,
1: να
3: εμφανίζει όλη τη ζωή της και όλες
0: ακριβώς.
3: Όλες
0: και
3: της.
0: Ακούει τα εξαμάξεις. Πόσα θα ακούσει και πόσα θα καταπιεί και αυτή η γυναίκα δηλαδή. Κάτσε, γιατί να μην απαντήσει.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό έχω να σου πω πόσα θα ακούσουμε πια για τις εκπομπές που σταματούν και τα λοιπά. Η Breakfast Star, Ετεοκλής και Ελένη ανοίξαν χθες την εκπομπή και ακούστε εδώ τι είπαν στο άνοιγμα.
3: Πάμε στη χθεσινή είσοδο. Εμείς οι δύο στον ένα.
1: Μπήκανε με αυτό το τραγούδι και κάτι έλεγε. Ανοιγόκλειν το στόμα του Εκκλής και λέει η Ελένη.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
5: Τα μικρόφωνα δεν είναι ανοιχτά όση ώρα μπαίνουμε, έτσι. Έχει μόνο μουσική, εντάξει.
4: Εντάξει, καλή, δεν είπα κάτι. Είπα, εντάξει, εμείς οι δύο σαν ένα και λέω εντάξει, σαν ένα στη ζωή.
5: Σαν ένα.
4: Εντάξει, τηλεοπτικά δεν απαραίτητο να είσαι και ένα, μπορεί να είσαι και δύο. Α, είσαι και χώρια, δεν είσαι.
5: Έτσι κάθε μέρα να το λέμε.
1: Μπασκέ. Τηλεοπτικά σου λέει ο άνθρωπος, επειδή μας έχετε συνδέσει, δεν είναι απαραίτητο. Κάντε μας μια πρόταση και χωρίζουμε εμείς τηλεοπτικά.
3: Ποιος το μπορεί θέλει δηλαδή
1: να. Και οι δύο μπορεί να θέλουν να μην
0: συνεπάρχουν.
1: Δεν χρειάζεται
0: περισσότερο, φαίνεται.
1: Ναι,
0: βέβαια.
3: Το κλείσιμο νομίζω ότι φαίνεται να το είπε και αυτός.
1: Ναι, ότι θέλει πολύ να.
3: Γιατί η Ελένη
0: και το ψάχνει και από πριν. Δηλαδή μετά την πρώτη εμφάνιση που ήταν σαν ζευγάρι, αυτός πήγε και έκανε και μια άλλη εκπομπή στο Open με τη Μυρτώ την Γκάζη.
1: Α, ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο για παιδάκια. Δεν τα θυμάστε πολύ καλά.
3: Δεν θυμόμαστε, όντως.
0: Ναι, του αρέσει πάρα πολύ.
3: Γιατί εδώ η Ελένη φαίνεται να λέει. Ευτυχώς δεν ακούστηκε ο Νέρης και αυτός το θέλει.
0: Η Ελένη μπορεί να. Θα να σου πω, είναι και τραγουδίστρια.
1: Βέβαια.
0: Άμα κάνει focus, μπορεί. Σου λέει, έχω και το τραγούδι. Back up.
1: Mm-hmm.
3: Σωστά. Mm-hmm.
0: Αυτός δεν έχει κάτι άλλο. Σαν παρουσίαση δεν μάθαμε.
1: Έκανε και έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία στο τραγούδι. Είχε και αυτό το υπέροχο το τραγούδι. Το
3: χειρότερο.
1: Έχει γίνει viral, φανταστείτε. Χειρότερη.
3: Όχι αυτό. Να είναι
1: πιο.
3: Καλά, συνεχίζει.
1: Πάντως, παιδί μου, η γυναίκα.
0: Ο Μιχάλης, επειδή μου στέλνει κάτι μηνυματάκι. Πρόσεξε, μην έρθω και σε πιάτο.
3: Ο Μιχάλης είναι σε αμόκ.
1: Παιδιά, σε αμόκ είναι όλος ο κόσμος από χθες. Γιατί στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα ακούστηκε μία τηλεοπτική βόμβα.
3: Αυτό μου αρέσει, συγγνώμη λίγο, αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και Χατζήδου στο Πάμε Πρωινό. Το δεν θα σε περιμένω.

0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ, πολύ, μ' αρέσει και εμένα. Τηλεοπτική βόμβα, παιδί μου, σου λέω, έσκασε όμως εχθές το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Ναι.
1: Τι ακούστηκε, ότι μπορεί να κόβεται, λέει, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Α. Το καλύτερο
2: δεν είναι.
1: Και εγώ απόρρισα, λέω, τόσο πετυχημένη εκπομπή να βγει εκτός. Είναι δυνατόν. Ότι συζητήθηκε, γράφτηκε στα sites ότι κάτι κοιτάγανε, λέει, τα οικονομικά και είδανε ότι κοστίζει και θέλουν να κάνουν περικοπές. Έχουμε ακούσει, βέβαια, για περικοπές στα κανάλια. Και ότι μειώνονται τα budget και όλα αυτά.
2: Γι' αυτό
1: μεγάλο.
2: Γράφτηκε, να ξέρεις. Για να ασκηθεί μοχλός πίεσης. Να τα ακούνε.
1: Πιστεύεις.
2: 100% θεωρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί αυτή η εκπομπή.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Τα λένε πριν φτάσουν στην παρουσιάστρια και στο team.
1: Ναι.
2: Ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά που ξέρατε ξεχάσετε, τα 50% περικοπές, 40%
0: ή δεν ξέρω. Το...
1: Κύριος Μελάς το είπε στο πρωινό του Αντένα.
2: Μπορεί να το διαρρέει, δηλαδή το ίδιο το κανάλι.
0: Μέσω του κύριου Μελά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι.
2: Αυτά μπορούν να διαρρεύσουν χωρίς να το πάρεις εσύ χαμπάρι. Δηλαδή να το συζητήσω εγώ μπροστά σου. Α, παιδιά, άκουσα αυτό. Το τσιμπάει ο Μελάς, το βγάζει στον αέρα. Το κάνει και από 2-3 πλευρές το τσεκάρι. Όμως αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχει, γιατί. Δηλαδή, καταρχάς μπορεί να είναι και σπασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή, μπορεί είπαν θα κόψουμε budget και να έφτασε το θα κόψουμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι σήμερα το ρεπορτάζ θα έχει απαντήσεις, εξελίξεις και από Δευτέρα θα τις συζητάμε.
2: 100% είμαι σίγουρη. Ωραία. Ότι αυτό έγινε για να ταραχτεί η παρουσιάστρια και το τιμό. Όλη η εκπομπή.
1: Και να δεχτούν περικοπές.
2: Και να δεχτούν περικοπές για να μην κοπεί τελείως η εκπομπή.
1: Θα δούμε.
0: Για
1: να είμαστε καλά όλοι και μη χειρότερα, θα πω εγώ, γιατί πολλά ακούμε για εκπομπές που σταματάνε.
0: Δηλαδή και αυτή η εκπομπή είναι πολύ επιτυχημένη.
1: Ναι, βέβαια.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Οπα.
0: Γρήγορα.
1: Πολλά τα λεφτά σήμερα, παιδιά. 600 ευρώ μετρητά.
0: Παιδιά, δεν είναι τυχαία Παρασκευή. Είναι η Παρασκευή που πρέπει να δώσουμε 600 ευρώ μετρητά. Προσοχή και να ειδοποιήσουμε και τους γύρω μας.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να έχει γεννηθεί μήνα Αύγουστο.
1: Α, εγώ.
0: Ορίστε, παιδιά.
2: Σούπερ. Δεν μπορώ να πάρω όμως.

0: εμείς.
1: Θα σας πούμε, αλλά και εσείς. Δηλαδή, τι να σας πω. Στείλει μία εδώ στο Viber, όχι για το θέμα ημέρας. 30 Ιουλίου, λέει, για λίγο πριν.
2: Για το ραντάρ.
1: Μα Χριστιανή μου, αφού λέμε τον Αύγουστο, τι να κάνουμε τώρα, 30.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Έλα, δεν πειράζει, να είστε συντονισμένοι. Το πρώτο στοιχείο είναι να είναι γεννημένοι Αύγουστο.
1: 600 ευρώ, έτσι, ναι, το ραντάρ, ναι, το νου σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για πες.
0: Ναι.
1: Θέμα ημέρας, κοιμάμαι καλύτερα όταν.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι.
2: Η φράση, ναι, να τελειώσουμε τη φράση.
1: Να τελειώσουμε τη φράση. Εγώ θέλω να σας πω ότι κοιμάμαι καλύτερα όταν παίρνω το μαγνήσιό μου και χλαπακιάζω και ένα ζελεδάκι μελατονίνης.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Ωραία, φίλε. Και όταν δεν έχω έννοιες. Οι έννοιες είναι που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Ξυπνάς 4 ώρα το πρωί και αρχίζει και τριβελίζει το μυαλό και άντε μετά να ξανακοιμηθείς.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Τι,
1: εμένα να το πεις. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει: κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω χλαπακιάσει δυο πίτα γύρω απ' όλα.
2: Μανούλα!
0: Δεν κάνει να τρώμε και να κοιμόμαστε, αλλά ισχύει, παιδιά.
1: Εγώ όταν έχω φάει κρέας, δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα ίσιο με όλα.
1: Ειδικά το έχω προσέξει όταν τρώω κρέας. Ίσως επειδή έχουν τοξίνες τα κρέατα, δεν ξέρω.
0: Τα ξεκανητά είναι το θέμα.
1: Στριφογυρίζω τη νύχτα.
0: Αλήθεια.
1: Βλέπω κάτι όνειρα. Άσε με, δεν μπορώ καθόλου. Το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, η Δέσποινα. Κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω κάνει πολύ καλό σεξ. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλά που μα τα πει. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το σπορ.
2: Το έχουμε ξεχάσει, ναι. Μπράβο σα.
0: Έχει δίκιο, ναι, πώς δεν το είπαμε, ρε παιδιά.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, Κάλλη, γιατί είχε να γίνει.
1: Άννα, η Άννα κοιμάμαι, λέει, καλύτερα όταν ξέρω ότι το πρωί πετάω για ταξίδι. Εγώ πάλι όταν έχω ταξίδι αγχώνομαι και δεν κοιμάμαι καλά.
3: Και εγώ δεν αγχώνομαι, ανυπομονώ.
0: Ναι, αλλά αυτός ο λίγος ύπνος είναι ωραίος.
1: Δεν σε αφήνει να βυθιστείς, κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Ο Κωνσταντίνος κοιμάμαι καλύτερα όταν το κεφάλι μου είναι στα μαξιλάρια της.
0: Νάτα.
1: Εγώ και μεγάλα μαξιλάρια να είχα, δεν θα τον άφηνε να κοιμάται πάνω μου. Δεν θα μπορούσα.
2: Το δικό μου το μαξιλάρι είσαι καλά. Με τίποτα. Μια μέρα μου πήρε και μπέρδεψε τα μαξιλάρια και το τράβηξα μες τη νύχτα. Γιατί το δικό μου είναι που πουλάει.
0: Πάνω που βάζω ερωτική μουσική.
2: Τι θέλεις τώρα, αφού στον ύπνο, ρε παιδί μου, είναι η ερήστη.
1: Δεν μπορεί και εγώ. Δεν θέλω στον ύπνο, παιδιά, θέλω να είμαι Ρόμπερτ Κάπα. Πλάτη-πλάτη και από την άλλη πλευρά.
2: Αυτά είναι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
1: Με παίρνει αγκαλιά. Βέβαια, μ' αρέσει να με ζεσταίνει το χειμώνα, μου ζεσταίνει τα ποδαράκια.
0: Όπως το χρειαζόμαστε.
1: Μόλις το κάνει τη δουλίτσα του όμως, γύρνα από την άλλη.
2: Εμείς ευτυχώς με τον Γιάννη ταιριάζουμε σε αυτό. Δεν θέλει ούτε ένα ούτε άλλο.
1: Τέλειο. Η Ρέα λέει: εγώ, παιδιά, κοιμάμαι καλύτερα όταν δεν κοιμάμαι με τον άντρα μου. Και όταν δεν δουλεύω την επόμενη μέρα.
0: Καλά, μπορεί να τον ροφαλίζει ο άνθρωπος. Περίμενε, δεν είναι ούτε
2: κάτι. Και πού να κοιμηθεί στον καναπέ.
1: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν απλώνεσαι καλύτερα σε ένα κρεβάτι.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Είπαμε, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
0: Μην το λες τώρα αυτό γιατί ακούει.
1: Για την απλή.

0: πασάπικο του Γιάννη Πλούταρχου. Θα φύγουμε για διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον να προλάβω εγώ να σας πω την, για την ευαίσθητη επιδερμίδα η οποία θέλει και προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήνη 2% μια συναμίδη και βιταμίνη ε η οποία προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη με φωτοτοξική και φαγεσερογόνος και μη φαγεσερογόνος η Ιντερμεδ τόση ώρα το διαβάζω η Ιντερμεδ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Λοιπόν, φεύγουμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακίρα, Μιχαλάκι μου. Φιερωμένο αγάπη. Άστο λίγο.
2: Γιατί χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε, φιλάκια.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Ιντερμεντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι

0: είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Μπέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και αυτό ξέρετε,
6: ναι.
5: Γιατί έχει 50 χρόνια που γιορτάζει ρε παιδιά ο Μασούτης, γι' αυτό και 50 Σάββατα έχει μοναδικές προσφορές. Λοιπόν, στην κίνηση τι γίνεται, έχουμε 50 χρόνια θα κάνουμε να φτάσουμε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βούφου τι ανησυχείς.
8: Ούτως ή άλλως είμαστε κι εμείς καθυστερημένοι και επειδή όσοι είναι στο δρόμο, όχι εννοώ, καθυστερημένοι σε χρόνο.
5: Ναι, το κατάλαβα.
8: Ναι, επειδή θα καθυστερήσουν να φτάσουν.
5: Αυτό μας έλειμε να παραδεχτήσω ότι είμαστε καθυστερημένοι γενικά.
8: Από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα, οπότε το προσπερνάμε. Το κέντρο είναι χάλια. Και επίσης το ποτάμι, τέλος. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο ξεκινάει από νωρίς να έχει μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Τα φιλιά μας.
3: Ο καιρός είναι.
7: Αλίκη! Βάλε την καλοκαιρινή που σου λέει ο πατέρας στο κεφάλι! Βάλε την κράμα το τηλεκό! Βάχει ήλιο πολύ σήμερα, θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, βαλαμάνικο!
9: Τι φωνάζεις, Μαρία, με ξύπνησες!
7: Αυτό που σου λέω! Και θα φύγεις στη δουλειά και βάλε το αυτό του. Πώς το λένε! Το τηλεκό βάλε! Βάλε τηλεκό, έχεις γεμίσει και τα μπιμπί και τα μαύρα!
9: Απ'
7: τον ήλιο!
9: Ξύπνησε πρωί-πρωί. Πήγαινε από εκεί ως απέρα, άιντε σε κάτω.
7: Θα έχεις έστει σήμερα!
9: Χάρα σε λέω, μην βγάκι, σε πιάσω από τα βολιά.
7: Βάλ του κινητού,
9: βάλ του εκεί που ξέρεις.
7: Με στην πρίζα, βάλ του, βάλ του εκεί που ξέρεις. Άκου τι σου λέω τώρα! Άκου τι σου λέω και με συγχύσεις! Θα φτάσει σου λέω
9: και δεν θα πας κάνει κεφαλικό.
8: Δεν μου λέτε. Θα βρέξει να τις βγάλω τις κότες και να τις έχουμε στο κοτέτσι.
7: Ας τις κότες, τι σε πειράζουν σε λέει κότες. Κοίτα τον βλέπεις τι είναι. Έτσι έκανε την άλλη φορά και στούπωσε κότα και δεν μπορούσε να βγάλει το αυγό από το άγχος της.
5: Ξέρεις τι είναι αυτός.
7: Τι.
5: Άσυ, μη σου πω καλύτερα, έχουν ακουστεί πολλά στο χωριό.
7: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, θα έχει 31 βαθμούς το μεσημέρι.
5: Έχουν ράματα και τη γούνα.
7: Αυτό έχω να σας πω μόνα.
5: Έχουν ράματα και τη γούνα του αυτού.
8: Ευτυχώς δεν ήταν εδώ η Ματάμ Πακύρα να το ακούσει όλο αυτό.
7: Τι λες καλέ που δεν τα ακούγε, κοίτα με χαιρετάει.
5: Έχει τέτοιες αυτές στην Ινδία.
8: Hello, hello,
5: γιτώνεις, λες,
8: καλέστε στο 210-6835-722 για να παίξετε με τη Ματάμ Πακύρα, παιδιά.
5: Και να κερδίσετε πίτσα φαν.

0: πολλά λόγια από τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είναι η ώρα αυτή, παρατέταρτο, που συνήθως υποδεχόμαστε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Γιατί λες συνήθως, δεν έχει έρθει?
0: Δεν την βλέπω.
1: Τι λες, όμως.
0: Για βγες έξω να τη φωνάξεις.
1: Βάλε το τέτοιο, θα φταρθεί. Βάλε το χαλί της.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα, τι έγινε?
3: Coming from the river, το ποτάμι.
0: Ναι,
3: river. And I found so much traffic, that's why I'm late. I'm so sorry, good morning.
0: Και νομίζαμε δεν ήρθατε.
2: Μα φοβό την είδα πριν. Με πήγε την πήρε το αυτή μου και το μάτι.
3: Βασίλια, I get very anxious when I'm late.
2: Καθίστε, πάρτε μια ανάσα.
3: Oh my god, oh my god.
2: Please,
3: I work and give me some water.
2: Ναι, πάρτε, πιείτε λίγο νεράκι. Καλέ, χλωμιάσατε, καλέ.
3: Άσπρισα, άσπρισα.
0: Ξέρετε τι θέλουμε.
3: Αγχώθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
3: Λέω, δεν θα προλάβω τη στήλη μου, τι θα μπουν οι θεατές.
2: Θα βγαίνατε τηλεφωνική.
0: Θέλουμε να πάμε μια μέρα στο πιάνο που είναι στο μετρό να τραγουδήσουμε με τον Μπακίρα.
2: Ναι.
3: Τι να τραγουδήσω εγώ, Bollywood ή ελληνικά?
0: Ό,τι θέλουμε.
2: Ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, τραγουδάμε και Bollywood.
3: Και ποιο θα παίξει πιάνο?
0: Αυτό σκεφτόμαστε.
2: Εσείς δεν ξέρετε πιάνο.
3: Όχι, πιάνο δεν ξέρω. Σαξόφωνο ξέρω.
2: Ποιον μπορείτε να μας φέρετε έτσι,
0: το
2: να μας συστήσετε
0: Αργυρό.
2: Ένα καλό
3: παιδί? Το Στέφανο Κορκολή. Ποιον εδώ σπέρα, πού να ξέρω.
0: Το Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίζει πια.
3: Θέλετε τον Κωνσταντίνο Αργυρό?
2: Ναι.
3: Μπορείτε. Αν του πω εγώ, Κωνσταντίνε, άσε τα τέτοια και έλα να παίξεις πιάνο για μένα
2: για
3: στο
2: να
3: μετρό.
2: Να τραγουδήσουμε, ναι. Γιατί δεν θα δεχτεί.
3: Θα του το πω όλα το παιδί, τώρα έχει ένα παιδί. Έχει και ένα άλλο στο δρόμο, έρχεται.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: αλλά...
3: θα τρέχει σε μένα το μετρό για να τραγουδήσω εγώ.
2: Έχει και την Γκυλφόλη που τον κυνηγάει.
0: Δεν θα ήταν ωραία έκπληξη όμως ξαφνικά να δουν τον Αργυρό και την Μπατάμ Μπακίρα να
2: πάει. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Εφόσον το λέμε, εφόσον γνωρίζουμε ότι τον κουράρετε.
3: Αφού δεν μπορεί να έρθει η Whitney Houston, να πάω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ρίξε το φίλε. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη ακροατρία, ακροατή. Good morning.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι ωραία γλυκιά φωνούλα. Σαν του Νίνο φωνή είναι αυτή. Πώς ονομάζεσαι?
4: Κοσμάς.
3: Κοσμάς. Κοσμά, καλώς όρισες στη στήλη μας πρώτη φορά, καλείσαι.
4: Έχω ξανακαλέσει άλλη μια φορά πριν.
3: Πριν πόσα?
4: Πριν κάνα δύο μήνες περίπου.
3: Α, εντάξει.
0: Κέρδισες.
3: Λοιπόν, είχες κερδίσει?
4: Ναι.
3: Ωραία. Μπράβο ρε Κοσμά. Ξύπνιος φαίνεσαι.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, εσύ βρίσκεις, εντάξει.
4: Μάλιστα.
3: Πάμε. Don't talk to me about summers. About sea coast and stars. Just tell me that you love me here the same.
4: Μη μου μιλάς για καλοκαίρι.
2: Μπράβο ρε φίλε, που είσαι τσιμάνι τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο Κοσμά.
3: Πώς και εδώ το
2: κέρδισες δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με δική σου επιλογή από 9 συνταγές και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level σε τρεις νέες επικές πίτσες.
0: Μπράβο Θωμά.
3: Θωμά ή Κοσμά ρε? Κοσμά, να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
4: Ζαχαροπλαστική.
2: Α, ζαχαροπλαστής.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό?
4: Δεν είμαι πολύ θέλης με τα γλυκά. Βάζω πιο πολλά τα φτιάχνω, αλλά μελιφέιχ τρώω.
0: Α, μελιφέιχ.
2: Πόσο γι' αυτό.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τη σαντική, την άσπρη και τα φρούτα του δάσους, πώς λέγεται.
0: Η Παύλοβα.
3: Η Παύλοβα μ' αρέσει πάρα πολύ. Φτιάξε μια Παύλοβα ρε Κοσμά, να τη φέρεις εδώ να σε γνωρίσουμε, να μας φέρεις και να μας βρει κάνει λίγο.
2: Μπράβο Μαντάμ Μπακίρα, καλά τα λες.
0: Ευχαριστούμε Παύλε.
3: Παύλε, Θωμά,
2: Κοσμά το λένε.
3: Επειδή δεν στα κάνει ο Φορτούνης για να σε ενωσαντζατήσει.
4: Ακούω σε όλα, δεν πειράζει, γυρνάω, καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, Κοσμά, τα φιλιά μου, αγόρι μου.
0: Γεια.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Λοιπόν, περιμένοντας και το τρίτο στοιχείο και το τρίτο μέρος, βολίδα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας παιδιά 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζη Ιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Nobo, Ferry Hopper, Hempel eShop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Διαλυματάκι, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
0: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Μας είχε ξεχάσει τον Γρηγόρη Ατρίδη. Έχουμε να τον δούμε μαύρα μάτια κάνα μέρα, Γκρέγκορη.
9: Δεν του μιλάς. Φύγαμε τρεις, εδώ ήρθαμε τέσσερις.
8: Δεν μιλούνται γιατί...
10: Του έχει θυμώσει η Φορτούνη.
9: Δεν τον γνώρισα καταρχάς. Κατέβαινε τις κάλες απέναντι και
8: ήταν κάποιος κύριος. Ο Νόστος.
11: Ένας άλλος.
8: Έκανες ένα τραγικό λάθος. Πήρανε ευρωπαϊκό ολόκληρο και ναι, δεν ήσουν εδώ να το γλεντήσουμε. Ενώ
9: μήνας
8: το πρωτάθλημα το δικό μου,
9: μπράβο,
8: το γλεντήσαμε ναι, 40 μέρες.
11: Εγώ δεν μηνύματα καταρχάς από τον ίδιο μου. Το είπε ο ίδιος μόνος του.
8: Απειλητικά.
11: Ναι. Δεν απειλούσε.
8: Δεν
11: απλά έλεγε...
8: φαντάζεσαι την κρίνια εδώ.
9: Ναι, λέω.
8: Δεν φαντάζεσαι.
9: Για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ είχαμε δύο εβδομάδες εορτασμούς και δικαίως.
8: Ούτε δικαίωμα ήταν πολύ ομάδα. Εγώ το εκτίμησα.
9: Και δικαίως.
8: Γιόρτασα και τη δική σου τη χαρά μετά.
9: Ναι, και τη φιέστα. Εσύ και τη EuroLeague δεν έχουμε πει σχόλιο όμως.
11: Τι γίνεται.
9: Το μεγαλύτερο συλλογικό γεγονός για φέτος.
11: Αλήθειες που πονάνε, ενοχλούνε. Λοιπόν, σχεδόν 40 μέρες μετά, παιδιά, είχαμε τους τελικούς.
8: 40 μέρες
11: εγώ. Όχι, όχι, δεν πέρασε τόσο πολύ. Πέρασε μια εβδομάδα. Μια μισή. Γιατί εκείνη τη Δευτέρα την πρώτη είχαμε έρθει.
9: Πήγε όμως και στην κόμφερνς μέσα.
11: Είχαμε τελικούς Europa και Conference όπως είχαμε πει. Πήγαμε και σε ένα τελικό Champions League μετά. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, δηλαδή. Μας είπαν να
8: μην πάμε. Ναι.
11: Πάντως να σας πούμε, ωραία, ως άλλη Internet Explorer, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη EuroLeague, παιδιά. Στο Telecom Center την πήρε.
9: Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Καλησπέρα.
11: Ισχύει.
8: Κανόνισε να το πάρει το πρωτάθλημα και να μην έρθει. Επίσημα θα γίνουν τα πράγματα την ώρα που θα ξεκινήσει η ενότητα με τα αθλητικά με τον Γρηγόρη Ατρίδη. Θα πει με. Για να επανορθώσει,
10: ναι,
8: θα πάρει την κούπα, ναι, από το γήπεδο.
10: Θα τη φέρει εδώ,
8: να βγάλει σελφί τους, ναι, και να την πάει πίσω.
9: Για
8: να επανορθώσει. Ωραία.
9: Πώς θα πούμε, να μπούμε πώς θα πούμε, μπορούμε να πούμε στο σεφ.
11: Για πού λέμε τώρα, γιατί. Γιατί
9: εκτός αυτά.
8: Περιμένετε, θα τα πούμε. Αυτά.
9: Έχουμε, και...
8: έχουμε και τη λέσχη των καμένων ποιητών, παιδιά. Αυτή
11: είναι 600 ευρώ, άκουσα. Εγώ ήμουν.
8: 600 ευρώ,
10: ραντάρ, χαμός θα γίνει.
8: Αλλά το θέμα τώρα είναι πως ο ποιητής, ο οποίος θα γράψει το ποίημα του με τη λέξη κρεβάτι σήμερα,
9: oh, okay,
8: και θα μας κάνει να γελάσουμε. Κανονικά επίσημα θα μας καλέσει το τηλέφωνο. Φτιάχτηκε, το έχουμε λύσει το τεχνικό θέμα. Θα κερδίσει, τι λες Ατρίδη? Διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα με τη Seajets, παιδιά. Σε όποιο προορισμό θέλετε, όποια ημέρα θέλετε, διπλό εισιτήριο Seajets. Πήγαινε έλα, φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη Seajets θα πάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες, με το ταχύπλο, με 24,50 ευρώ για άνδρα. σε μία ώρα 33 ευρώ και 70 λεπτά για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Η απόλυτη άνεση. Εσείς θα γράψετε το πείμα.
10: Ναι, θα γράψετε το
8: θα
10: πείμα.
8: Θα καλέσετε όταν σας πούμε.
10: Θα το πείτε στον αέρα.
8: Μπράβο και ο καλύτερος θα κερδίσει τα εισιτήρια.
10: Αλλά επειδή είμαστε Ελληνάρες, το λέμε πανέλα.
8: Πανέλα.
10: Αν ήμασταν Γάλλοι θα το λέγαμε αλεγατούρα. Είδατε πόση διαφορά. Είδατε πόση διαφορά.
9: Στο χωριό μου λένε μη τσιγκόλο.

0: γίνεται δεν εγκρίνεται, ναι. Θα μου πείτε εσείς αν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά οι άντρες, πώς γίνεται αυτό. Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, όταν η συγκίνηση γίνεται σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
2: Τι είναι αυτό?
3: Όχι, να μας περιγράψει, μήπως καταλάβουμε.
0: Ναι,
3: να
0: θα σας το περιγράψω τότε. Λοιπόν, αυτό λέει που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος, μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση.
3: Για να λέω τώρα.
2: Πες μας τώρα, όταν φορτίζεσαι συναισθηματικά, έχεις μια άνοδο, νιώθεις κάτι να...
0: Υπάρχει περίπτωση, λέει, γιατί εδώ λέει ότι η ψυχοθεραπεύτρια και εκπρόσωπος της UK Council for Psychotherapy, Κάθριν Καβάλο, ίσως όχι τυχαία, το Καβάλο, εξηγεί, λέει, ότι ο όρος αυτός, emotional boner, αποτελεί λαϊκή περιγραφή και καλά αυτού που υποστημονικά μπορεί να θεωρηθεί σωματικό, συναισθηματικό, αντανακλαστικό. Μισό λεπτό τώρα να τα βάλουμε
2: από
0: σε...
2: Από τι φόρτιση όμως διευκρινίζει?
0: Λέει, λοιπόν, δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη σεξουαλική επιθυμία,
3: αλλά
0: με μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση εγκεφάλου, νευρικού συστήματος και αιματικής ροής. Για το λόγο αυτό, μια έντονα φορτισμένη συναισθηματική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια σωματική αντίδραση.
2: Με λίγα λόγια, Φορτούνη, όταν πήρατε το ευρωπαϊκό,
0: ναι,
2: ένιωσες τίποτα στο...
3: Ακούσιο,
1: ακούσιο ήταν. Και ακούσιο, ναι, εκεί ισχύει, αλλά εδώ σου λέει και το ανάποδο.
0: Ποιο?
1: Και σε μεγάλη στεναχώρια.
2: Όχι,
0: ναι. Όχι, ναι, λέει, ναι, συναισθηματική φόρτιση, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Θέλω να σου πω, ρε,
2: στις στεναχώριες πάνω θα έχεις...
1: Και θα το φαντάζεσαι.
0: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό, ή πάει ο Φορτούνης στη μάνα του, ας πούμε, που κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι. Είναι δυνατόν?
2: Μην πιάνουμε μάνες στο σώμα μας τώρα.
3: Όχι μάνες, όχι μάνες.
0: Κλαίω, ας πούμε εγώ. Και έρχεται να μ' αγκαλιάσει. Στην αισθηματική φόρτιση, στη δική μου, θα του
1: κάνω.
0: Θα του σηκωθεί του Φορτούνη.
3: Κοίτα να δει τώρα.
1: Αν
3: είναι δική σου συναισθηματική φόρτιση, μπορεί και να.
1: Παίζει. Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει, πόσα κινητά έχει, ρε παιδί μου.
2: Σταμάτα.
1: Πόσα κινητά έχει πάνω σου.
2: Τώρα χωρί πλάκα. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία. Ο Ατρίδη δεν έχει το
0: πρόβλημα. Η Μαντάμ Καβάλο το λέει.
2: Η Μαντάμ Καβάλο λέει αλήθεια.
0: Τα γόρια θα μα πούνε. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
3: Με ψήνει το καβαλό της μαντάμ, αλλά στη στεναχώρια δεν μου έχει τύχει, όχι.
0: Σε συναισθηματική φόρτιση χαρά σου έχει τύχει?
3: Κοίτα να δεις, καταλήγω ότι οι άντρες στη διάρκεια της ημέρας έχουμε πολλές συναισθηματικές φορτίσεις, μάλλον.
1: Δηλαδή
2: κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνονται πράγματα.
3: 100%.
1: Άρα να βλώνουμε με το παραμικρό, στεναχωριόμαστε με το παραμικρό. Αυτό παθαίνουμε, καταλάβατε.
2: Και στα νεύρα δηλαδή μπορεί να σε πιάσει. Και αυτό έντονο είναι συναισθηματικά.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Παλιότερα ήταν το να συναντήσεις κάποια στο δρόμο σου, να την παρατηρήσεις, οπότε είχες το ερέθισμα.
0: Ναι.
3: Τώρα έχεις τα ερέθισματα στο κινητό σου, είναι και αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Δεν λέει τέτοια ερεθίσματα, παιδιά.
0: Εδώ λέει συναισθηματική φόρτιση, ρε παιδιά.
2: Εγώ το πιστεύω ότι και στα νεύρα
0: γίνεται.
2: Δηλαδή
0: εσύ πες πως βουρκώνεις κάποια στιγμή γιατί κάτι σου έρχεται overwhelming, που λένε και οι Αμερικάνοι, και θα σου σηκωθεί επειδή
1: συγκινήθηκες. Ακούστε λίγο, θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, να γίνουμε μυριολογίστρες, πώς είναι αυτό? Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
2: Γιατί
0: εκεί είμαι στα κλέμμα και αυτό στα αναβλώνει. Κατάλαβες.
4: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, με ναύλωση ή χωρίς ναύλωση.
2: Είναι όλοι τώρα έτοιμοι.
0: 600 ευρώ μετρητά εμείς θα τα δώσουμε. Σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Αύγουστο. Που έχει ονομαστική εορτή τον Αύγουστο.
2: Ναι.
0: Και έχει ενεργή κάρτα ανεργίας.
1: Okay.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Μακάρι.
2: Να πιάσουν τόπο τα χρήματα.
0: Άρα ψάχνουμε έναν άνεργο.
2: Ναι,
0: είναι ανεργή που έχει γεννηθεί τον Αύγουστο και γιορτάζει τον Αύγουστο.
2: Να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Εάν μας ακούει αυτός ή αυτή που ψάχνουμε να καλέσει τώρα, στο 210-68-35-722. Εάν γνωρίζει κάποιον, να τον ειδοποιήσει.
0: Έτσι.
2: Να καλέσει αυτός. 210-68-35-722. 5 λεπτά.

0: νιώθεις πόσο αγανακτισμένη είμαι πάνω μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βρέθηκε νικητής.
1: Ναι,
2: αποκλείεται.
0: Θα δώσουμε τα 600 ευρώ και θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
3: Μαρία.
0: Μαρία, ποτέ έχεις γενέθλια, γλυκιά μου?
3: 24 Αυγούστου.
0: Έτσι,
4: σούπερ! Πάει και το δεύτερο στοιχείο.
0: Έχεις ενεργή κάρτα ανεργίας?
3: Έχω δυστυχώ.
0: Ναι! Κέρδισες! Έλα ρε παιδί μου!
2: Έχεις ευτυχώς κάρτα ανεργίας αυτή τη φορά.
0: Για
2: σήμερα.
0: Για σήμερα ευτυχώς έχεις, Μαρία.
4: Λοιπόν, Μαρία, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά και είμαι σίγουρη ότι έχεις μεγάλη χαρά.
0: Θα πιάσουν τόπο. Θα πιάσουν τόπο τα λεφτά, Μαράκι.
3: Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι θα πιάσουν πολύ καλό τόπο.
2: Μπράβο, Μαράκι.
1: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά.
2: Είχαμε και αγωνία σήμερα Παρασκευή. Θα δώσουμε το jackpot και τα καταφέραμε.
0: Μας άκουγες, Μαρία?
3: Σας άκουγε η καλύτερη μου φίλη.
0: Σούπε.
3: Με τηλέφωνο και μου το είπε.
0: Μπράβο. Μαζί να τα φάτε.
3: Σας ακούω και εγώ βεβαίως, αλλά.
0: Να την κεράσεις ένα από τον τυφίλι που σε σκέφτηκε.
3: Εννοείται, εννοείται το ποπάκι. Εννοείται.
0: Πάντα τυχερή, Μαρία μου.
2: Τα φιλιά μας, σε καλή
0: φιλιά. Φιλιάκια πολλά, καλό σου κου.
2: Bye bye.
3: Παιδιά, γεια σας. Η απαλή.
1: Η απαλή.
5: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, ήρθε η ώρα σου.
1: Ρε παιδιά, επιτέλους. Λοιπόν, να το πούμε άλλη μια φορά.
2: Τι?
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Euro.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
2: Περσινά ξινά στα φίλια. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα παιχνίδι, το οποίο είναι το δεύτερο στη σειρά στο Telecom Center. Φεύγει από το
0: σεφ. Το πρώτο τι έγινε, ρε παιδιά, για πείτε μου.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι με πολύ toxicity. Πάρα πολύ toxicity.
0: Τι είναι τοξικότητα?
1: Γιατί κατά γενική ομολογία, για το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο των δύο ομάδων που έχουμε, που είναι οι πιο πανάκριβες της Ευρώπης, οι πιο καλές της Ευρώπης, η διαιτησία που έχουμε είναι κάτω του μετρίου.
0: Γιατί έγινε κάτι στον αγώνα?
1: Έχει μια συγκεκριμένη φάση στην οποία έχει δοθεί στο 70, στους δύο πόντους διαφορά, τέλος πάντων, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Ναι, επειδή την είδαμε τη φάση.
1: Θέλει να γίνει. Μην είσαι έξαλλος εσύ και μην ανοίγεσαι.
2: Εγώ τον έβλεπα τον αγώνα.
1: Είναι δύσκολη η φάση.
0: Εξηγήστε μας και εμάς που δεν είδαμε.
2: Λοιπόν, έγινε λοιπόν ένα. Καταρχάς έγινε ένα φάουλ στο Jones. Έγινε ένα φάουλ ο Jones, το οποίο πραγματικά δεν ήταν φάουλ.
0: Έγινε.
1: Μας μπερδεύεις τώρα, μας πας αλλού.
2: Πάει αυτό.
1: Ναι. Έχει έναν Αν Φουρνιέ. Σφυρίζεται ένα φάουλ στον Αν.
0: Εγώ είμαι ενώ με τον Αν, ό,τι και να πείτε.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
2: Το έχω δει. Το έχεις δει από την πλευρά της ΕΡΤ.
1: Το έχω δει και από εδώ.
0: Αθλητικογράφος είναι, ρε, να μην το έχω δει.
2: Είναι ή δεν είναι?
1: Τι φάουλ? Θες να σου πω την άποψή μου?
2: Κοίτα
0: να μου φέρει. Δεν είναι, δεν τον ακούμπησε.
1: Δεν είναι.
2: Μπέτι, βλέπεις άλλο βίντεο από αυτό που
1: σου? Όχι, όχι, το έχω δει.
0: Να δω κι εγώ, ρε φορτούμε. Δεν είναι. Τον ακουμπάει πηδώντας ο άλλος και τον ακουμπάει στο στήθος. Δεν είναι.
4: Όπα, γιατί άλλαξε, περίμενε.
0: Και να σου πω και κάτι, βάρ δεν έχουν αυτοί εκεί?
1: Έχει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Δεν έκανε challenge.
1: Είναι. Ο Βασίλης έχει δίκιο, να τα πούμε λίγο όλα. Ο Βασίλης έχει δίκιο στο ότι.
2: Είναι ή δεν είναι φάουλ?
1: Είναι εξάλλου.
4: Δεν βλέπω. Δεν είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι. Πάρε να έχεις τώρα.
1: Λοιπόν, να σου πω, θες να σου πω. Θες την άλλη άποψη? Ή έχεις μπει τώρα στα παπούτσια της Αθηνάς?
0: Ούτε την άλλη άποψη συμφωνεί ο Φορτούνης.
1: Ναι.
4: Εγώ το βλέπω ότι δεν είναι. Τώρα εντάξει.
1: Καταρχάς, έχει κακή διαιτησία το παιχνίδι συνολικά. Μην κολλάμε σε αυτό, μόνο σε αυτή τη φάση. Η φάση είναι καθοριστική. Είναι στους δύο πόντους. Ωραία. Νομίζω ότι έχει κάνει λάθος και η ΕΡΤ που δεν μας δίνει
2: είναι
1: το σωστό πλάνο.
2: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν σε όλο τον αγώνα 17 πόντους μπροστά.
1: Ναι, ρε φίλε. Okay. Εντάξει,
0: δεν και
1: εγώ μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι και να είσαι 25 πόντους μπροστά.
2: Ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός το 2012.
0: Συγγνώμη, πόσες φορές το έχει πάρει η ομάδα? Είτε στον παχύ, στο ποδόσφαιρο που λες άξιζε.
1: Γιατί
0: ήταν στο βούρκο? Έτσι είναι, αγάπη μου, ο αθλητισμός έχει και τα τυχερά.
2: Γιατί ήταν κακή, να μιλήσω λίγο. Γιατί ήταν κακή η διαιτησία?
1: Το 12 Ολυμπιακός πήρε EuroLeague με τρομερή ανατροπή. Σημαίνει ότι δεν την άξιζε? Όχι. Αυτό δεν υπάρχει σαν επιχείρημα.
2: Έχασε και με τρομερή ανατροπή.
1: Ναι,
2: με
1: άρα αυτά συμβαίνουν.
2: Να μην θυμηθούμε και το 21.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Όταν μιλάμε όμως για top επίπεδο και για top ομάδες.
2: Γιατί ήταν κακή η διαιτησία?
1: Γιατί έχει πάρα πολλά σφυρίγματα στα οποία έχουν παράπονο και οι δύο ομάδες. Και γιατί ένας διαιτητής πρέπει να σφυρίζει με ίδια κριτήρια σε ένα παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει ίδια κριτήρια.
2: Πώς το έχουμε βγάλει αυτό το συμπέρασμα.
1: Άμα δεις τις φάσεις θα καταλάβεις ότι δεν έχει ίδια
2: κριτήρια. Άμα δούμε μία τις φάσεις θα έχουμε τελώς διαφορετική
4: άποψη. Άμα έχανες θα συμφωνούσες. Άμα εκεί παιδί κερδίζεις δεν συμφωνείς.
1: Εγώ δεν παίρνω θέση.
2: Επίσης υπάρχει και μία αμφιβολία. Παίρνεις θέση τώρα με αυτό που λες. Αλλά υπάρχει και μία αμφιβολία για τις βολές. Για τον αριθμό των βολών. Όταν μία ομάδα έχει την τακτική, μπείτε μέσα και δείρτε. Δεν θα τους σφυρίξουν επειδή έχεις αυτή την τακτική.
1: Ωραία, δεν θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε να σου απαντήσω σε αυτά που μου θέτεις.
4: Σήμερα περιμένουμε τον επόμενο αγώνα.
1: Εγώ απλά σου θυμίζω για να το κλείνουμε, γιατί όντως δεν παίρνω θέση συνειδητά. Πέρα από αυτή τη φάση την οποία αν με ρωτήσεις σου λέω ότι εγώ δεν θα τη σφύριζα.
2: Εγώ δεν την ξαναβλέπω από άλλο πλάνο, είναι φάουλ.
1: Και σου λέω επίσης ότι η διαιτητής που την σφύριξε με βάση την κινησιολογία της δεν έχει σφύριξει αυτό που μας δίνει η άλλη κάμερα που σωστά ανεβάζει ο Ολυμπιακός. Δείχνει κάτι άλλο, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά στο σύνολο είναι λάθος η διαιτησία και κακή, γιατί έχει φάσεις που και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται, όπως
2: στο μπάσκετ. Ακούμπης,
1: όχι. Στον μπάσκετ
2: υπάρχουν
1: δύσκολα
2: τα κουμπίγματα. Το είναι θες να τα δώσει, όχι.
1: Σωστά. Είναι άθλημα επαφής. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
4: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά.
2: Επίσης.
1: Όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι 40 λεπτά, δεν θα τρελαθούν τα μάτια μας. Είναι κακή η διαιτησία.
2: Επίσης, θα πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Την πατάμε κάποιες φορές σαν το μύθο με το λύκο και το πρόβατο.
1: Ναι.
2: Και το, αν λοιπόν σε όλους τους αγώνες, ανεξαρτήτως μια συγκεκριμένη ομάδα και ένας συγκεκριμένος προπονητής είναι μονίμως με ένα παράπονο και φεύγει από τη συνέντευξη τύπου σε όλες, κάποια στιγμή δεν το πιστέψουμε και είναι δίκιο να έχει, κατάλαβες. Γιατί σημαίνει επιμονή μου βάσεως.
1: Ωραία.
4: Μάλιστα.
1: Πότε θα έχουμε ένα-δύο ώρα εκπομπή να τα αναλύσουμε όλα αυτά.
4: Θα κάνουμε
1: εδώ στο ρυθμό, δηλαδή.

0: Είχαμε ένα.
1: Ο Αταμάν τώρα είναι αύριο, δεν είναι.
0: Είχαμε την Αφαλίδη να μας λέει είναι, δεν είναι.
1: Εμένα μην με μπλέκετε, παιδιά.
0: Έχει γίνει viral.
1: Αυτή τώρα είναι άκρη. Πήρε το πρωτοβληματάκι, τσέκατε στην καρεκλή. Εγώ εδώ με την κουπίτσα μου δεν ενοχλώ κανένα.
0: Σα κάνει το γκουλ και το ψύχρεμο. Επίση το μπιφάκι φορτούνη μαγείρα έχει να δώσει. Εγώ τα φυτίλια. 2-2 εθνική ομάδα. Τι φυλάκια.
1: Δεν θα το φιλήσω με τη Στοκόλμη. Δεν θα το θυμίστηκε.
0: Φιλιά.
2: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
3: Έξω, σε παρακαλώ.
4: Έτσι το

0: Και η Ρακέλ εκεί.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Λέμε για τις ομάδες και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε η πιο αντικειμενική εκπομπή. Γιατί έχουμε έναν Ολυμπιακό, μία Παναθηναϊκό και μία Εκτζού. Τους καλύπτουμε όλους. Τι να κάνουμε. Θα εκφραζόμαστε ελεύθερα για τις ομάδες μας.
0: Όλοι έχουμε τους εχθρούς μας σε αυτή την εκπομπή. Όπως έχουμε και τους φίλους μας, έχουμε και τους εχθρούς μας. Όμως, αν εσείς ζαλίζεστε στα ταξίδια για να έρθουμε και στο διατάφτα, πείτε αντίο στην αυτεία με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κύλισματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπηρελία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, μόνο από τη Unipharma. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Μελέσχη 2-10-68-35-7-22.
2: Με τη λέξη κρεβάτι, παιδιά.
1: Έλα, υπήτες.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε

0: ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, αμέσως τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotech αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Στρέψαμε, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά γυρίσαμε. Η κίνηση τι γίνεται, ο κόσμος θα φτάσει στη δουλειά, ρε Φορτούνι.
22: Γρήγορα.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις προηγούμενες κίνησεις, εκτός από το κέντρο που είναι μποτιλιαρισμένα τα πράγματα και η παραλιακή που έχει αυξημένη ροή από το Φλίσβο αυτή τη φορά με το ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά, και το ποτάμι είναι κόκκινο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών.
24: Ο καιρός σήμερα.
25: Λοιπόν, ακούτε, θα τα πω πολύ σύντομα για να μην τρελαίνεστε. Ζέστα θα έχει σήμερα. Ζέστα. 31 βαθμούς θα φτάσει στο, η θερμοκρασία. Όσοι έχετε λεφτά, ανοίγετε air condition. Τέλος. Αυτό ήταν.
22: Αλήθεια.
25: Ναι. Ναι, ναι, γεια μου. Δεν έχει. Ζέστα θα έχει. Τι να πω.
22: Έχει λέσχη, ρε παιδιά. Έχει λέσχη.
25: Γι' αυτό κατάλαβες. Μην χάνουμε χρόνο.
21: Των καμένων ποιητών. Η λέξη είναι κρεβάτι που πρέπει να υπάρχει στο ποίημα. Το τηλέφωνο 210-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά για να κερδίσετε εισιτήριο.
25: Πήγαινε, έλα με Sea Jets για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
21: Και...

0: Για να δούμε αν θα πείτε ψέματα ή αλήθειες με την ποίησή σας. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ποιος θέλει να ταξιδέψει με Σίτζετ, πήγαινε έλα για δύο άτομα.
0: Εγώ κυρία, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Ονομάζομαι Νίκος.
0: Νίκο, με πολύ έτσι φωνή, εκφωνητή θα έλεγα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλύτερη τριάδα φωτιά που κάθε πρωί με αυτή την ποικιλία
3: να
4: με τις τρομερές φωνές να πάτε εδώ στη δουλειά να περνάμε τέλεια.
0: Πού δουλεύεις ρε Νίκο?
4: Είμαι σε ένα υπέροχο εργοτάξιο εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα γίνει hostel και κάθε πρωί σας ακούω για να μας ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Λοιπόν, να σε χαρά Νίκο, μας και τιμή μας.
3: Μήπως να γελάσουμε από τώρα για το μετωπίμα σου.
0: Γιατί μας έχεις γραβώσει ήδη.
4: Ελπίζω να τα καταφέρω γιατί είναι δύσκολο να περνάνε οι εργάτες εδώ και να με κοιτάνε να προσπαθώ να το παγγείλω. Οπότε ζητώ συγγνώμη αν δεν τα καταφέρω.
0: Για δώστο, για δώστο. Ναι.
4: Τίτλος: Η εξομολόγηση του κρεβατιού.
0: Α, λένε που έχει τίτλο. Ναι, ναι.
4: Καλημέρα ρυθμέ μου και ακούστε το σωστά. Το κρεβάτι έχει δει πράγματα που δεν χωράνε στα FM ούτε στα AM πια. Στο ρυθμό πήρα πρωί με χαρά και με γυνάτη για να πω δύο στιχουργήματα για τη λέξη κρεβάτι. Η Αθηνά χαμογελά, η Πέτη κάνει χάζε και ο Βασίλης μόλις τ' άκουσε γυρίζει μαξιλάρι. Μια γυναίκα μου έλεγε συχνά με ύφος και καμάρι πως το κρεβάτι πάει μονάχα για ύπνο να πάρει. Μα το στρώμα να στέναξε, γέλασε λιγάκι. Αυτά που λες τα πίστεψε, μονάχα ο μαξιλάρι. Το κρεβάτι είναι μάρτυρας, κρατάει μυστικά. Ξέρει πιο πολλές αλήθειες και από τα οικογενειακά. Εκεί οι όρκοι δίνονται με πάθος και καμάρι. Και ύστερα κάνουμε μετακόμιση από το στόμα στο σιρτάρι. Γι' αυτό στο ρυθμό το λέω χωρίς καμία ζάλη. Το κρεβάτι βγάζει αλήθειες που δεν βγάζει το κεφάλι.
0: Μπράβο!
4: Το κρεβάτι είναι θάλασσα, στρώμα και λιμάνι. Άλλος μπαίνει καπετάνιο και άλλος βγαίνει ναυαγγισμένος πάλι.
0: Πολύ
4: δυνατό. Λοιπόν, δικαστής δεν μπαίνει φακελάκι.
3: Τέλος.
4: Έχει στείλει πιο πουλούς στον Κούβα από το στοιχηματάκι.
0: Μπράβο! Σούπερ!
3: Ήσουν καταπληκτικός.
0: Πολύ δυνατός. Έγραψες
2: ποιηματάρα, δοκίμιο.
0: Ποιηματάρα, καλά σου λέει. Δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλο. Ήθελε να τα πει όμως
3: αυτά που έλεγε. Φαίνεται μηχανικός, αρχιτέκτονα. Ναι, ναι, δομημένα όλα. Ρε Νικόλα,
0: Νίκο,
3: γιατί...
0: θα ξαναπροσπαθήσεις. Ήταν μια πολύ δυνατή αρχή. Σε περιμένουμε όποτε θέλεις να μας ξαναβγείς.
2: Οπωσδήποτε και σε ευχαριστούμε και που μας ακούς και που πήρες και, Νίκη.
4: Και εύχομαι ολοψυχά να έχετε το πινέλο της δημιουργίας να ζωγραφίζετε με τις νότες και τη ζωή σας και τη ζωή μας.
0: Σπίτης, είναι
2: παιδί μου, μας πήρε στην καρδιά.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε Νίκο μου. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Νίκος και εγώ.
0: Ελληνικό, τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το έχεις έτοιμο?
5: Νομίζω πως ναι.
0: Για, αφού νομίζεις.
5: Σαν όνειρο ξεπρόβαλες, καλή γραμμή μου τσίκα, ζαλίστηκα και νόμιζα πως πήγα Κωνσταρίκα. Έβγαινες από τη θάλασσα, πόδια σαν τη γαρδούμπα. Αγνόησα, μωρέ θαρώ, πως μοιάζεις στον κουτσούμπα. Χόλα μήκο φώναζες, με ένα μαγιό γεμάτο. Χόλα αποκρίθηκα και σκέφτηκα. Ρε μοιάζει μουσκουλάτο. Ήρθες κοντά και μάντιξες. Σώμα σαν πετρουλάκι. Τότε το κατάλαβα. Ήσουν σαν τον Λάκη. Και εκεί που θα κορύφωνα, πλημμύρα στο κρεβάτι, η μάνα μου με ξύπνησε και άρχισα να συχτήρια.
0: Όνειρο, όνειρο ήταν. Ωραίος ο Νίκος. Δυνατός. Δυνατός, αλλά δεν γελάσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω τώρα?
2: Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε?
2: Τα παιδιά, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
2: Εισιτήρια θα δοθούν πολλά.
0: Επόμενος να περάσει.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι?
6: Νίκος στην Τρίτη. Νίκος στην Τρίτη.
2: Καλό, παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Για πάμε, Νίκο, για πες το
6: δικό σου. Κάποιος Νίκος θα κέρδισε. Δεν λέω αν είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ μια ιστορία με το Κίτσο και τη Χάιδο.
0: Ναι, ωραία.
6: Εντάξει, βουκολικό αν μπορούμε να
0: πούμε. Βουκολικό τώρα. Ναι, αμέσως, αμέσως. Εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι. Για πες μας.
6: Του τάμπου εκεί, κοντά στο ποταμάκι, ο Κίτσος καμάρωνε για ένα αγκουράκι. Ρε Κίτσο, τι το θες τόσο μεγάλο εργαλείο? Σου λέει μενάζει Χάιδο και βλέμμα μεγαλείο. Για το κήπο είναι Χάιδο, τι βάζεις με το πονηρό μυαλό σου? Να το φας να δροσιστείς, να μην ζοριστείς με το κοκό σου. Κίτσο, τι κουβαλάς εκεί στον νόμο? Ένα κρεβάτι, Χάιδο, μην αλλάζεις δρόμο. Το πάω για επισκευή, το λέει με καμάρι. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μου χαϊδεύεις το πλωμάρι.
0: Αχ, το πλωμάρι ακούω, μάλιστα. Εντάξει, καλώς ήταν, καλή προσπάθεια, βουκολική Νίκο μου. Πάμε στον επόμενο. Good morning. Πάμε
2: πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Να κυρία, να η κυρία.
3: Χαίρετε.
7: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς από το Πηγάδι?
3: Τι άλλα?
7: Από το Πηγάδι, ναι.
2: Ελάτε κοντά στο ηχείο, πώς σας λένε?
7: Ναι, ναι, ναι, Σοφία.
2: Μπράβο, α, το αγαπημένο.
0: Δώστε το, κυρία Σοφία.
7: Λοιπόν, να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχεις τη μητούλα σου εκεί που και στο πουλί.
3: Τι?
7: Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
3: Αυτό ήταν.
7: Καλό, ε.
3: Μου άρεσε. Κοίτα να δεις, ήταν έκπληξη.
2: Το τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα.
7: Λάσου πριν.
2: Τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα.
3: Το είχε μέσα.
7: Εννοείται.
3: Εγώ λέω να κερδίσει, τι λέτε?
2: Εγώ λέω να βγάλω μαλλονένα.
7: Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσω.
2: Ωραία, έλα, άλλη μια ευκαιρία. Και μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή, κυρία Σοφία. Μείνε στη γραμμή.
2: Καλή σας καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Εδώ είμαστε.
8: Άννα.
0: Άννα, χτυπά την καμπάνα, δώσε το πείμα.
8: Εμπνευσμένο και εμένα από την αϊπνία με το μωρό.
0: Κουράστηκα
8: να υποδύω με πια την πολιτισμένη. Θέλω να σε πλήξω στα φιλιά. Δεν θέλω άλλο.
0: Κάτσε ρε, κάτσε ρε, μισό λεπτό, δεν σε ακούμε.
2: Δεν ακούμε, χανότανε, πάμε.
3: Λοιπόν, για πες.
0: Δυστυχώς. Έχεις πρόβλημα στη γραμμή.
2: Έχει πρόβλημα η γραμμή. Δεν πειράζει, η κυρία Σοφία ήταν γραφτό να το πάρει.
0: Εντάξει, με το πάρει. Κυρία Σοφία, ρε παιδιά.
2: Με το Πινόκιο τον ψεύτη.
3: Κυρία Σοφία, θα το πείτε μία.
2: Κυρία Σοφία.
0: Έφυγε η κυρία Σοφία.
2: Είναι εδώ στη γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Σοφία? Μας ακούτε?
3: Για πείτε το ποίημα μία γρήγορη, πάμε.
7: Να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχεις τη μητούλα σου εκεί που έχεις το πουλί. Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
2: Και μόνο που
3: έλεγε το
2: ήταν καταπληκτικό, κερδίσατε ρόκερο εισιτήριο Σίτζετς, κυρία Σοφία, που το καταλαβαίνετε.
7: Πολύ.
0: Είδατε ότι στην ποιήση τελικά το μέγεθος δεν μετράει.
3: Και καλά ταξίδια να ευχηθούμε. Τα φιλιά μας.
2: Να περάσετε τέλεια. Οι υπόλοιποι από εβδομάδα χαμός. Θα φύγουνε Σίτζες από εδώ πολλά.
9: Με το Πάμε Πρωινό έπαθα τσότσο.
10: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.

0: 99.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: θα το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν στιγμές

που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: στο πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ρυθμός 949.
9: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε γιατί θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο, με τα πιο viral νέα, με τα πιο viral hits, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες και φυσικά back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάρα πολλά τα viral νέα. Αρχικά το γεγονός ότι θα έχουμε σειρά με τη Celine Dion έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στο TikTok και να κάνει χαμό. Ούτως ή άλλως η Celine Dion είναι viral φέτος για τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι που κάνουν ένα τρομερό πρόμο στον πύργο του Άιφελ. Οπότε και εμείς ανυπομονούμε, παιδιά. Έχουμε μπει στο τρυπάκι να μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε πώς είναι η πραγματική ζωή μια στάρ. Οπότε με τη Celine Dion θεωρώ ότι θα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και έχουμε πολλές ακόμα να ακούσουμε. Αλλά παιδιά, και τα νέα που τρεντάρουν στα social media αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε και στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι υπάρχουν παιδιά μερικά παπούτσια τα οποία τρεντάρουν φέτος το καλοκαίρι και αξίζει να βάλετε. Είναι η περιβόητη παιδιά η ψάθινη μπαλαρίνα. Τη βλέπω πάρα πολύ στο TikTok αυτές τις μέρες και κάπου λίγο καταλαβαίνετε το ότι έχω επηρεαστεί βαθιά. Δεν ήθελα και πολύ βέβαια λόγω του υπερκαταναλωτισμού. Ας δει να κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και αν είστε υπερκαταναλωτικοί, περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για να γίνουμε πολύ. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Θηνάκλημη στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, για να γίνω και εγώ γραφική και τυπική. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Τα έχει αυτά η ζωή. Νομίζω το ότι είναι επειδή δεν ενυδατώνουμε αρκετά με νερό, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γιατί το έχω παρατηρήσει και στην τηλεόραση. Anyway, θα πάμε κόντρα στην Κίνια, θα πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφω, γιατί έχουμε Dua Lipa.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και όπως

Σαν σκηνές, παιδιά, από ταινία ήταν εδώ πέρα ο γάμος της Dua Lipa, ο οποίος, παιδιά, μπορεί να ήταν πολιτικός, αλλά, παιδιά, μαζί με τον Callum Turner ήταν δύο κουκλιά ζωγραφιστά. Τσιαπαρέλι φορούσε η αγαπημένη Dua, παιδιά, και περιμένουν να δούμε και τη δεξία στο τριήμερο γλέντι που περιμένουμε στη Σικελία. Να πω σε αυτό το σημείο μία υπομονή στο Βασάλο, ο οποίος έχει εκφράσει την αγάπη του για την Dua Lipa. Τι να κάνουμε, παιδιά, το χάσαμε το κορίτσι, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχισμένο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε νεάκια, έχουμε αποκλειστικούλια, έχουμε μουσικάρες και έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με ένα βίντεο που έχει ταράξει στα social media αυτές τις μέρες. Ήταν μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζανάκη που κυκλοφορούσε, βασικά που είχε ανεβάσει ο ίδιος, όπου ήταν με μαυρισμένο μάτι και από τότε ξεκίνησε μια φήμη ότι θα κυρωθεί στην αυλία του στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος βγήκε λοιπόν προχθές και τοποθετήθηκε και είπε ότι παιδιά, όχι, στην αυλία θα γίνει κανονικά. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ό,τι και να έχει συμβεί, εμείς ευχόμαστε περαστικά, όπως ευχόμαστε περαστικά και στον Αντώνη Ρέμο, που είδαμε ότι έκανε μια μικρή επεμβασούλα εδώ πέρα στα social media. Αναμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με αυτό. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo 6 Sardegna.
0: B-Viral Radio Show.

Είχα τόσο καιρό, παιδιά, να δω έτσι ωραίο εξώφυλλο και να μου τραβήξει την προσοχή. Και επιτέλους είδα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό και πάει τόσο καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα περίπτερα και πηγαίνει και πολύ καλά στα social media. Μελίνα Νικολαίδη, εξώφυλλο στο χελό μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, όπου μιλάνε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την σχέση τους, την τόσο κοντινή σχέση. Η Δέσποινα Βανδύ μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Κουκλάρες και οι δύο, παραλιακά τις βλέπω. Μας βάζουν σε mood καλοκαιριού και αυτό το mood, παιδιά, θέλω να κρατήσετε γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαι και μετά από γάμο, θα είμαι και μετά από Be Well Festival, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα έχουμε full διάθεση και φυσικά full νέα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπάνια σας και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το πρόγραμμά μας είναι φοβερό.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ωοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοooooooooooooooooooooooooooooooooo να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
3: Daily Couscous.

0: Και έρχεται ένα φινάλε εβδομάδα, αλλά είναι και η πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Αυτό ήταν. Τι ήταν. Καλοκαιράκι, γεια. Να υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
0: Καλοκαιράκι. Τι αποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ σε αυτή τη φάση. Και από τη στιγμή που έχει μπει ο Ιούνιος, έχει τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Ανεβάζεις τη θερμοκρασία. Πάνω κι όμως έρχεται, ξέρεις πολλούς. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, ολοκαίρινο και τραγούδι. Και δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Daily Couscous εδώ συντονισμένος. 5 του Ιούνιου και έχουμε πολλά να πούμε.
1: Παιδιά, είναι 5 του Ιούνιου και εγώ έχω ανάψει, θέλω να σας πω. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Είμαστε με air condition κανονικά τα πάντα όλα. Δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει.
0: Εγώ τι να πω. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σου πω τώρα. Εγώ έχω άλλο θέμα. Όλο το βράδυ πέρασα εφιαλτικά λόγω του δοντιού μου. Έχω κάνει απονεύρωση ένα δόντι, αλλά το ένα νεύρο είναι ασβεστωμένο, έτσι μου το έπανε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, έχει, δεν ξέρω τι έχει γίνει μέσα. Σαν ένα νεκρό. Για να μπορέσουν λοιπόν να το αφαιρέσουν, να το βγάλουν, δεν ξέρω τι να κάνουν. Mm-hmm. Πρέπει να μαλακώσει όλο αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να το σκοτώσουν τον νεύρο. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει ακριβώς.
1: Και πώς θα μαλακώσει αυτό?
0: Δεν ξέρω, μου έχουν βάλει ένα βαμβάκι με ένα υγρό μέσα που και θεωρητικά το σπάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι βασανίζομαι ένα μήνα εκεί. Απλά τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απλά τώρα πονάω κιόλας. Δηλαδή τον προηγούμενο καιρό δεν πόναγα, ήταν μια χαρά.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει κάνει κάποια φλεγμονή. Οπότε
0: έχει κάνει
1: φλεγμονή
0: και έχω ξεκινήσει η αντιβίωση. Ναι, έχω ξεκινήσει.
1: Ρε Παναγιώτη. Τι είσαι, έχει
0: φταίω εγώ.
1: Εσύ μωρέ, εσύ δεν φταίς. Καθόλου δεν φταίς.
0: Ναι.
1: Αλλά πόσο να αντέξει αυτό το οργανισμό σου.
0: Ναι. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός και ερχόμαστε.

0: Και να πεις πως δεν προσέχω, προσέχω. Να μ' αγαπάς αυτήν την Δέσποινα Μπανδύ, αλλά παλεύω.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, ότι προσέχεις, προσέχεις, αλλά ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το.
0: Εντάξει, με τα δόντια, με τα δόντια εγώ έχω το τρομερό πρόβλημα.
1: Αλήθεια.
0: Έχω πολύ κακή ποιότητα δοντιών. Επίσης, με τους οδοντίατρους δεν έχω καθόλου καλή σχέση. Συγγνώμη για όλους εσάς. Η κολλητή μου είναι οδοντίατρος και επειδή εκεί πηγαίνω, η κοπέλα βασανίζεται. Δηλαδή, ένα ραντεβού του 10 λεπτό, εμείς το κάνουμε 40. Ναι, πηγαίνει σιγά-σιγά. Πονάς. Έτσι είναι.
1: Αυτή τη συζήτηση έχετε δηλαδή.
0: Συζήτηση έχουμε. Σιγά σιγά να μην μπορεί. Άκου, εγώ όταν πονάω από το δόντι, κάνω κινήσεις, μπορεί να μου σκίσει και το χείλος. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου σε αυτή την περίπτωση. Είναι παιδικό τραύμα.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον στους οδοντιάτρους. Μου το είπε δική μου η διαιτητής, γιατί είμαι και εγώ σε μια διαδικασία τώρα που φτιάχνω μερικά πραγματάκια. Και βάζω μασέλαλη. Όχι. Αλλά μου έλεγε ότι πλέον έχει επιτραπεί και κάνουν σε ασθενείς τους μέθη για να μπορούν να μπορούν,
0: εντάξει,
1: να αντεπεξέλθουν πολλές φορές.
0: Όταν έχεις να κάνεις για πολλή ώρα πράγμα. Τώρα για 10 λεπτά να μου κάνει και μέθη.
1: Όχι, για 10 λεπτά σε καμία περίπτωση. Αλλά άμα έχεις, ξέρω, να κάνεις εμφυτεύματα και τέτοια, ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, κάτι απέναντί μου. Πολύ ταλαιπωρήστε, βλέπουμε τα δόντια σα και με την πάστα των δοντιών σα.
0: Εγώ έχω και κακή πάστα δοντιών. Εγώ έχω βασανιστεί πολύ σαν παιδάκι.
1: Είναι λίγο DNA αυτό. Επίσης.
0: Ναι, δεν έχω καλή κατάσταση.
1: Είναι λίγο DNA και εγώ το θυμάμαι από τους μαγικά. Και εγώ το θυμάμαι από τους γονείς μου που και εμένα δεν είχαν καθόλου καλή πάστα δοντιών. Και ήταν το άγχος μας οικογενειακός να πηγαίνουμε συνεχώς στον οδοντίατρο.
0: Εντάξει, εγώ δεν τον αποφεύγω τον οδοντίατρο όπως ο διάλογος στο λιβάνι. Δεν του συμπαθώ. Σου λέω, η κολλητή μου είναι ο οδοντίατρος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με το επάγγελμα και με τα παιδικά βιώματα.
1: Βιώματα, ναι.
0: Σαφάρι, Ρία Ελληνίδου και επιστρέφω.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Έκανε και ένα εκατομμύριο νομίζω σε 5 μέρες.
1: Ο Ηλίας Βρετός.
0: Το τριγυρισμένο τραγούδι στο YouTube.
1: Ναι.
0: YouTube.
1: Στο YouTube.
0: Όπως και η Ελληνίδου πήγε νούμερο 1 στο Spotify, Λέει, νούμερο 1 στο YouTube, νούμερο 1 στο Shazam.
1: Περίμενε, η Ελληνίδου το μεταξύ έκανε και άλλο τραγούδι. Έχει τώρα.
0: Το Σαφάρι.
1: Το Σαφάρι είναι αυτό.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστά.
1: Ποιο? Όχι, ένα άλλο που είδα τώρα στο TikTok.
0: Βγάζει δίσκο.
1: Οπότε είναι το δίσκο
0: της. Τέλος εβδομάδας.
1: Α, εντάξει, γιατί έχει ξεκινήσει τώρα σιγά σιγά και προμοτάρει τα τραγούδια της.
0: Ναι, αλλά...
1: με πολλά τραγούδια.
0: 12-13.
1: Α!
0: Ναι.
1: Χαμός!
0: Τι?
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μα τι νόμιζες.
1: Έλα, μπράβο.
0: Έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Πεγκιζίνα, άμυνα.

0: Αυτή είναι και τη Γαρμπή υποσυνείδητο, η οποία ετοιμάζει και, όπως το ανακοίνωσε, και ένα δίσκο με επανεκτελέσεις ανδρικών τραγουδιών του Φίβου, όπως είναι το υποσυνείδητο που ακούσαμε. Είπε και την Πορσελάνη στο Just the Two of Us.
1: Μ' αρέσει και την
0: έχει πολύ. Εγώ επειδή άκουσα το δίσκο, έχει και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγουδιά μέσα.
1: Έλα, πες το.
0: Δεν κάνω.
1: Έλα, πες το. Ποιανού είναι?
0: Του Γιάννη Πάρη.
1: Α, εντάξει, okay. Μην το πεις, αλλά πες το.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο. Εντάξει, εμένα είναι το αγαπημένο μου, αλλά γιατί είναι και αυτοβιογραφικό μου πολλές φορές στη ζωή μου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή έτσι την σε δύσκολες μου φάσεις έτσι την αντιμετωπίζω.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Δεν σε βοήθησε καθόλου.
1: Καθόλου δεν με έχεις βοηθήσει.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Αυτό ήταν και ο σκοπός μου.
1: Ναι, όπως δεν με βοηθάσεις στο Daily Throwback, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, αυτά τα ψέματα?
1: Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος λέει. Ο κόσμος.
1: Εμείς και ο κόσμος.

Daily Couscous. Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Απόν, με ρεμπέτικο ξεκινήσαμε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για μία ολόκληρη ώρα ακόμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Διαβάζω για τον Μίκη Ρούρκο, ο οποίος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του και είπε: ήμουν ανόητος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ζήτησε και το ένα παιδί τώρα από Αντζελίνα Μπράουν να αλλάξει το επώνυμό του.
1: Το επώνυμό του, ναι. Αυτή την καθόλου καλή σχέση με τον Μπράτ Πιτ, δεν μπορώ να την καταλάβω, ρε Παναγιώτη.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι άνθρωπο. Δεν ξέρουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά μου φαίνεται πολύ. Τέλος πάντων.
0: Αν είσαι ένα αστέρι, Νίκος Βέρτης, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ορίστε.
1: Τι δόξα σου λέω, έχω χάσει το.
0: Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Πρώτη Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας για εμάς τουλάχιστον. Πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου, 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε γενέθλιά σας.
1: Βέβαια.
0: Χρόνια πολλά σε όλους σας που ενδεχομένως γιορτάζετε σήμερα. 8 είναι της Αγίας Καλλιόπης, θυμάμαι. Έχω μια φίλη Πόπη.
1: Με λένε Πόπη.
0: Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη.
1: Μου πηγαίνει πιο πολύ.
0: Αν τραγουδάμε εμείς, παίζουμε τα τραγούδια, τέλειο θα είναι αυτό.
1: Δεν περνάει, θα περνάει φανταστικά ο κόσμος.
0: Νομίζω πως όχι. Ειδικά να ακούσει, αν ακούει εμένα.
1: Παιδιά, όχι. Εντάξει, όχι. Εσύ είσαι ψάλτης. Αρχικά.
0: Ψάλτης. Δεν ήρθουν οι άνθρωποι να ακούσουν ψαλτική.
1: Αρχικά είσαι ψάλτης. Ας ξεκινήσουμε.
0: Και τελικά, μη σου πω.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και τελικά. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω, έβλεπα πριν. Έχουν αρχίσει πάρα πολύ και βγαίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Αυτό συνειδητοποιώ. Και γίνεται ένας χαμός με τα πολιτικά.
0: Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν το ξέρω.
1: Αλήθεια. Φουλ. Έχουν αρχίσει φουλ και βγαίνουν δημοσκοπήσεις για.
0: Νομίζω ότι είμαστε. Πόσα χρόνια είναι που είναι η κυβέρνηση, 3 χρόνια είναι.
1: Κανονικά είναι να γίνουν οι εκλογές του χρόνου το καλοκαίρι. Δηλαδή, όχι φέτο.
0: Αλλά είναι χρόνο.
1: Είναι ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Και υπάρχει μια έτσι, φιλολογία του που μπορεί να γίνουν και λίγο νωρίτερα. Αλλά έχει γίνει τώρα ένα.
0: Συνήθω πάνε κάπω νωρίτερα. Σίγουρα πάντα λένε ότι θα εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Αλλά άμα δουν ότι υπάρχει λόγο να γίνουν και νωρίτερα, εντάξει, έχουν ξεκινήσει και καινούργια κόμματα. Οι δημοσκοπήσει νομίζω είναι και με αφορμή την ύπαρξη του νέου κόμματο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο του. Έχουν και άλλα κόμματα έχουν ανακοινωθεί.
0: Υπεύθυνοι είμαστε στην καρδιά μου και εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Στέλλα Καλλιέ.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ λοιπόν. Να φύγουμε τα πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε.
0: Ναι, είναι και το θέμα μας το βασικό.
1: Γιατί δεν είμαστε εμείς άνθρωποι που μπορούμε να.
0: Έχει εν τω μεταξύ, με πήρανε. Άκουμε τις προάλλες, μιλούσαμε με ένα φίλο μου, λέει δεν θα έρθει στο Big Well Festival. Λέω, παιδιά, δηλαδή από όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνω εγώ, σκεφτείτε ότι θα πήγαινε, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ που έχει να κάνει με τη διατροφή. Πολύ ωραία. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αλλά δεν είναι λίγο άκυρο να μιλήσει για μένα να πάω. Έτσι λέω.
1: Καλά, δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Είσαι ένας άνθρωπος του
0: wellness και του well-being.
1: Είσαι ένας άνθρωπος. Σταμάτα μωρέ, επειδή δεν έχεις χρόνο
0: εδώ
1: να...
0: Εδώ στα Ποσειδόνια που με κάλεσαν κάπου να πάω, δεινοπάθησα για να προλάβω να περάσω ένα μισάωρο για να έχω υπάρξει εκεί πέρα.
1: Να περάσεις ένα μισάωρο για να έχεις υπάρξει εκεί πέρα, πώς το εννοείς αυτό?
0: Να πάω ένα μισάωρο, να κάτσω στο πάρτι, να μην κάτσω ας πούμε όλο το πάρτι μέχρι το βράδυ.
1: Εννοείς ότι δεν σ' αρέσει σαν...
0: Σε προλαβαίνω παιδί
1: αυτό
0: μου, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα, δεν έχω πια καιρό.
1: Εσύ και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ζητάω μόνο το λογαριασμό που έρχεται η Κατερίνα Γιώργιο και μιλάει εδώ.

0: Με αίμα, με αναβίση φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Με το αίμα μας δίνουμε εδώ.
1: Στάζει αίμα. Στάζει αίμα αυτή εδώ η εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα.
1: Παρέα σου.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Το σταφύλι τώρα κάνει δυναμική εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και κανείς δεν μπορεί να το αντισταθεί. Να ξέρετε ότι στο σταφύλι συναντούμε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για τη διάθεση και τη ζωντάνια. Και ποιος δεν θέλει να έχει έξτρα δόση ζωντάνια στο καλοκαίρι?
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Daily Couscous

0: Και έρχεται ένα φινάλε εβδομάδας, αλλά είναι και η πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Αυτό ήταν. Τι ήταν. Καλοκαιράκι, γεια. Να υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
0: Καλοκαιράκι. Τι αποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ σε αυτή τη φάση. Και από τη στιγμή που έχει μπει ο Ιούνιος, έχει τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Ανεβάζεις τη θερμοκρασία. Πάνω κι όμως έρχεται, ξέρεις πολλούς. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, ολοκαίρι και τραγούδι και δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική. Oh.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, Daily Couscous, εδώ συντονισμένος, 5 του Ιούνιου και έχουμε πολλά να πούμε.
1: Παιδιά, είναι 5 του Ιούνιου και εγώ έχω ανάψει, θέλω να σας πω. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Είμαστε με air condition κανονικά τα πάντα όλα. Δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει.
0: Εγώ τι να πω. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σου πω τώρα. Εγώ έχω άλλο θέμα. Όλο το βράδυ πέρασε εφιαλτικά λόγω του δοντιού μου. Έχω κάνει απονεύρωση ένα δόντι, αλλά το ένα νεύρο είναι ασβεστωμένο, έτσι μου το έπανε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, έχει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σαν ένα νεκρό. Για να μπορέσουν λοιπόν να το αφαιρέσουν, να το βγάλουν, δεν ξέρω τι να κάνουν. Mm-hmm. Πρέπει να μαλακώσει όλο αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να το σκοτώσουν τον νεύρο. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει ακριβώς.
1: Και πώς θα μαλακώσει αυτό.
0: Δεν ξέρω, μου έχουν βάλει ένα βαμβάκι με ένα υγρό μέσα που και θεωρητικά το σπάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι βασανίζομαι ένα μήνα και απλά τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απλά τώρα πονάω κιόλα. Δηλαδή τον προηγούμενο καιρό δεν πόναγα, ήταν μια χαρά.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει κάνει κάποια φλεγμονία. Οπότε
0: έχει κάνει φλεγμονία και έχω ξεκινήσει η αντιβίωση. Ναι, έχω ξεκινήσει.
1: Ρε Παναγιώτη. Τι είσαι, έχει
0: φτιάξει. Εγώ.
1: Εσύ, μωρέ, εσύ δεν φταίς. Καθόλου δεν φταίς. Ναι. Αλλά πόσο να αντέξει αυτό το πράγμα σου.
0: Ναι. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός και ερχόμαστε.

0: Και να πεις πως δεν προσέχω, προσέχω. Να μ' αγαπάς αυτήν την Δέσποινα Πανδύ, αλλά παλεύω.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, ότι προσέχεις, προσέχεις, αλλά ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το.
0: Εντάξει, με τα δόντια, εγώ έχω το μερό πρόβλημα.
1: Αλήθεια.
0: Έχω πολύ κακή ποιότητα δοντιών. Επίσης, με τους οδοντίατρους δεν έχω καθόλου καλή σχέση. Συγγνώμη για όλους εσάς. Η κολλητή μου είναι οδοντίατρος και επειδή εκεί πηγαίνω, η κοπέλα βασανίζεται. Δηλαδή, ένα ραντεβού του 10 λεπτό, εμείς το κάνουμε 40. Ναι, πηγαίνει σιγά-σιγά. Πονάς. Έτσι είναι.
1: Αυτή τη συζήτηση έχετε δηλαδή.
0: Συζήτηση έχουμε. Σιγά σιγά να μην μπορεί. Άκου, εγώ όταν πονάω από το δόντι, κάνω κινήσεις, μπορεί να μου σκίσει και το χείλος. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου σε αυτή την περίπτωση. Είναι παιδικό τραύμα.
1: Το ξέρω ότι υπάρχουν πλέον στους οδοντιάτρους. Μου το είπε δική μου η διαιτητής, γιατί είμαι και εγώ σε μια διαδικασία τώρα που φτιάχνω μερικά πραγματάκια. Και βάζω μασέλα. Όχι. Αλλά μου έλεγε ότι πλέον έχει επιτραπεί και κάνουν σε ασθενείς τους μέθη για να μπορούν να μπορούν να αντεπεξέλθουν πολλές φορές.
0: Όταν έχεις να κάνεις για πολύ ώρα πράγμα, τώρα για 10 λεπτά να μου κάνει και μέθη.
1: Όχι, για 10 λεπτά σε καμία περίπτωση, αλλά άμα έχεις, ξέρω, να κάνεις εμφυτεύματα και τέτοια, ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Ρυθμός 949.

0: πάρει. Σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με τον Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, νέα είσοδος. Η Διαδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια. 39, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. 38, Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. Και στο νούμερο 37, Μαρίνα Σάτι, Λέων ο Βάθενς, εδώ. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η δεύτερη και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ρία Ελληνίδου, νέο σίγγλ, Σαφάρι, νούμερο 35. 35.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 39, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. 38, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. 37, Μαρίνα Σάτι, Λένο Βάθεν, Σε Δω. 36, Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα. 35, Ρία Λινίδου, Σαφάρι. 34, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 33, Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. 32, Αναβείς Εξαίρεση. Και στο νούμερο 31, και μάλιστα 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, νούμερο 30, 2 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 30.
2: Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

καψούρα έχω. Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Χρήσου Αντικά, μία καψούρα έχω στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. 29, Χρήσος Μανιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 28, Γιάννης Πλουδαρχός, δεν γίνεται. 27, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 26, Σταβέντο, Ήβη Αδάμου για πάντα. 25, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 24, Δέσποινα Βανδίνα, Μ' αγαπάς. 23, Χρήσος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ. Και στο νούμερο 21, Χρήσος Αντικάη, μια καψούρα έχω. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιώργο Κακοσέο. Και ισανότερα, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: 19.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ από αλλού στο Hot 40. Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε στο νούμερο 16, λίγο πριν στο 20. Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα 19. Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις 18. Ο Θοδωρής Φέρης είπες και στο νούμερο 17. Το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει. Έρχεται η Πέγκυζίνα Άμυνα, νούμερο 15, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
1: 15.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την απόλυτη αναβίση Αιγαίου στο νούμερο 11 του Hot 40 μας και πριν να ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα 19 Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις 18 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 17 Τόκελ και Λίλα ποιος να σου το πει, 16 Ουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, 15 Μπεγκιζίνα Άμυνα, 14 Κατερίνα Λιόλιου Λογαριασμός, 13 Πέτρος Ιακωβίδης Έτσι έχει μάθει, 12 Ηλίας Βετός Μάτια μου και στην 11η θέση Αναβίση Αιγαίο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια, νούμερο 10, ήταν στο νούμερο 4 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο Σαμπάνης, δεν αγαπούσε. Στο νούμερο 6 του Hot 40, λίγο πριν στο 10, Νίκος Απέργης. Αυτά τα 1009 από Ρεμπέτικο, 8 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Και στο νούμερο 7 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό, νούμερο 5, ήταν στην 10η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Στο νούμερο 2 του Hot 40 θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νίκος Απεργής, Αυτά τα χίλια. 9 Απόν Ρεμπετικό. 8 Δέσποινα Βανδύ. Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. 7 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 6 Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 5 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 4 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 3 Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε Μου. Και στο νούμερο 2 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το καινούριο μας νούμερο 1 κάνει μεγάλο σούσουρο. Η Ανδρομάχη έρχεται στην κορυφή του Hot 40. Απολαύστε την, φυλάκια απειρά.

0: Ρυθμό 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμ αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 νέα είσοδος. Η Διαδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. 39, Ιουλία Καλυμάνη, Ξέρεσαι εσύ. 38, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. Και στο νούμερο 37, Μαρίνα Σάτι, Λέωνο Βάθενς, εδώ. Έρχεται κι άλλη νέα είσοδος, η δεύτερη και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ρία Ελληνίδου, νέο σίγγλ, Σαφάρι, νούμερο 35. 35.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μ' αγάπου χάθηκες,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.